0: Και διακάβε, τι γέρι και ρόγω και μόνο εγώ ακούνια. Φάσου φοβόρο, λένε ότι ήκουν αόρο.
1: Αναπουλιά χίπανο κουέλεο.
0: Ακό μαντάν την σιέφη, τι αρνού γιουάνο.
1: Αναπουλιά χίπανο κουέλεο.
0: Καρμα μπουχά, ακάλα γιουέ βανούντουαι. Όλα λαγουρέ, όλα λαγουρέ, τι είναι νουάι. Καρμα μπουχά νιόλιζε ο σαλακίνη. Μλούκουε μερίνε ρομέλο, μέλο, όχι σένο.
1: Era monopole ara buya hiba
0: no
1: pele
0: no roa chalan phama mito ku selojlo mito ku sarad musabiki holil hiwara kada sitamana ho elo chelo ya e kunya.